0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αλλιώσου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώσου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Δε φταίει κανείς

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

το βράχο καθόμενη με 7 καφιά. Μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύνεση.

χώρος. Ποιος είναι από πιο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά.

0: στο λαβείο γίνεται χορός.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
7: Joylicious.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
10: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
11: Γιατί?
10: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
11: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
10: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
11: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
10: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Όταν χαράζει ο πρώτος στενό. Όταν χαράζει

Άγιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

0: επιλογές.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα είμαστε.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι ο πνευματόδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-024-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεθι.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

τα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ραδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
9: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
4: Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει ήδη μέσα στην 20άδα. Κάθε εβδομάδα μαζί παρέα ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το ρεμπέτικο από τον Απόν στο νούμερο 20, έρχεται η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα, άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 19, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη θα μας τραγουδήσει Με Ξόδεψες στο 18 το τραγούδι της.

Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας τραγούδησε «Να μ' αγαπάς» το νούμερο 17. Κάπου άκουσα, διάβασα, ότι θα συνεργαστούν, λέει, το χειμώνα ή τώρα με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, για δούμε. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε σε ένα σούσουρο, σας είπα εγώ τώρα. Έτσι, σούσουρο είναι αυτό που ακούγεται. Στο νούμερο 16, όμως, ένα αληθινό σούσουρο με την Ανδρομάχη.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
9: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρευε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
17: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Τον ακούσαμε βέβαια και χτες. Έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στην 20άδα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια. Επιπτώσεις το 14. Και αυτό έχει κολλήσει λιγάκι το κομμάτι, βέβαια. Όσο πηγαίνει κανείς προς τη δεκάδα, τα πράγματα είναι πάντα πιο ζώρικα. Και σε λίγο ένα τραγούδι που σας είπα αμέσως όταν κυκλοφόρησε ότι μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: χθες ακούσαμε μαζί παρέα το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλεις εσύ από μένα». Αυτό ήταν το «Δε μ' αγαπούσες». Άρα, δύο κομμάτια για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο ελληνικό Top 40 τούτη εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 12. Τώρα, τα ντουέτα σας έχω πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο είναι και ένα πιο προσωπικό ντουέτο. Ο Νίνο μαζί με την Ιωσήφινα, «Τι κάνεις» στο νούμερο 11. Διανύσαμε ήδη μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα και πάλι παρέα, με την AFPI και βεβαίως θα μπούμε στη δεκάδα για να δούμε θα παραμείνει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.
1: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία από την IFPI. Κώστα Σιτόπουλο στο μικρόφωνο και Πέτρος Ιακωβίδης μόλις τώρα μας τραγούδησε Έτσι Έχει Μάθει. Στο νούμερο 10 το τραγούδι του. Έρχεται ακόμα ένα τραγούδι για την Ρία Ελληνίδου μέσα στη 40. Εξηγήστε μου, θα μας πει στο 9 και σε λίγο ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς στο 8. Ένα τραγούδι που ανεβαίνει πολύ αργά, αλλά σταθερά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγούδισε για το φορτηγό της, στο νούμερο 7. Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια φήμη για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε, μπορεί να καταλήξει κάπου καλό αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, στο νούμερο 6 και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Εκεί βέβαια γίνεται το σος, έτσι. Κάντε λιγάκι υπομονή.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάνη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Παραμένει η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου μέσα στην πεντάδα, εδώ στο ελληνικό Top 40 για πολλές εβδομάδες. Μία εβδομάδα μόνο κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, αλλά παραμένει μέσα στην πεντάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια στο νούμερο 4 θα μας πει για τη Μαργαρίτα του και μετά το τραγούδι που και αυτό νομίζω θα έλεγα βρίσκεται εν αναμονή για την κορυφή, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο, από την Ανάβηση.

τελικά, χωρίς αλλαγές τούτη εδώ την εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης για ακόμη μια εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 2 στο ελληνικό top 40 της IFPI με το κομμάτι «Είπες». Εγώ τα είπα όλα. Να σας πω όμως αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα και χτες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί και όπως καταλαβαίνετε και για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η φίλη μου η Κατερίνα, παραμένει η Κατερίνα, το Κατερινάκι με το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου, φιλάκια πολλά, να είστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Τρώσαν... Το ξέρεις?
7: Ναι!
6: Καλό, ε!
7: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Daily Couscous.

0: Και φτάνουμε και στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Συναντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα Φεγγάρια. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η αλλεργία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο. Εντάξει, έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
1: Κάποιος μου έλεγε, κάτσε να σκεφτώ τώρα, δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου
0: τέλος πάντων. Έτσι όλη μας ζωή.
1: Ότι γενικά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση και έχει αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα όλα, έχει αλλεργία συνέχεια. Δηλαδή,
0: εμένα μου λέγανε χτες ότι αν είδα, το αργήσαμε πολύ φέτος να βγάλουμε το, να ξεκινήσουμε το air condition, οπότε θα πάει πολύ ζεστός καιρός μέχρι μέσα, οπότε και οι αλλεργίες θα πάνε.
1: Εμένα πάντως που με πειράζει το air condition, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει και με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή μπουκώνει η μύτη μου. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί και με κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Η MasterCard 25 χρόνια τώρα μας χαρίζει απίστευτες προσφορές, συμμετοχές σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικής του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις και διπλούς πόντους. Πέγγι Ζήνα έρχεται άμυνα και εμείς για 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιους βρεθούν, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής τη Δευτέρα.
1: Το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Τα πάω ωραία.
1: Βεβαίως, παιδιά, να έρθετε, να τον απολαύσετε τον Πάνο Κιάμο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα Πάνος Κιάμος.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια,
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται, τι θέλω εγώ με σένα, ολοκλήρωσε το τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και
1: βεβαίως
0: πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σε έναν τελικού σκου πάντα ακού.
1: Τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεούς.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό κοιτούσα δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου λύσω κάθε σου απορία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, τι να.
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά. Στο τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε, παιδί μου, ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση. Που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω σεβασμός. Λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που δεν υπήρχε. Ίσως παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά. Οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως. Ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις η σχέση είναι, μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να αποχωρήσεις σε τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν λες, μένα με ενδιαφέρει να περνάω εγώ καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Σε μια συνθήκη δύο ατόμων πρέπει να περνάτε και δύο καλά.
1: Συμφωνώ.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
18: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσεις.
1: Εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα. Γίνεται ένα χαμό. Στέλνετε και εσεί τα μηνύματά σα. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάν εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά. Είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείως διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση όταν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το έχω στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σούσουρο και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα δεν
0: έμεινε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει οι πρόβες. Ένας χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στη ΦΥ. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό για κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa στις
1: συναυλίες. Τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο. Θα θυμάστε την είχαν κράξει και λίγο στην αρχή.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή γενικότερα είμαστε σε μια συνθήκη που δεν κράζουν.
1: Και εγώ απορώ.
0: Ναι, και εγώ. Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσή Ταγκακούτη.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβδία, Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε.
0: Κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τώρα τι έχει μείνει. Λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζομαι.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Το λέω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη. Κανείς δεν θα το.
1: Δεν το έχει μάθει και ποτέ. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγουμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ένα... Σήμερα το λες εσύ,
1: Εγώ το λέω, φυσικά.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει και σε χάνω.
1: Έχω βρει το daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily κατά Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχής και οπότε θέλω να με φέρνεις. Αν έχω εγώ μία, βέβαια έχεις 10, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαι από αυτό που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε έναντι λίγου που είναι στην παρέα σου. Ίσως αύριο, Νίκο Απέργη, Δάφνη Λόρεν.
1: Ίσως αύριο να μπει στο Facebook.
0: Ίσως αύριο.
1: Παιδιά, έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση εδώ για τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και όση ώρα ακούγαμε και όση ώρα ακούγαμε μουσική. Τέλος πάντων.
0: Κάνει bullying στο Facebook.
1: Δεν κάνω bullying. Σε ρωτάω.
0: Θα σε πιάσει ο Μάρκ και θα γίνει Πατακλάν μεγάλο.
1: Και έχει μια σκασίλα ο Μάρκ για μένα.
0: Ο Μακ δεν έχει δει. Εμένα.
1: Του μαρκάρει όλους.
0: Η θεία μου, η Βασιλίτσα, είχε ανεβάσει. Μακ, δεν σου επιτρέπω να παίρνει τα προσωπικά μου στοιχεία. Προσωπικά του είχε ανεβάσει μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο στη
0: και φοβήθηκε.
1: Η έγινε... Βασιλίτσα ή ο Μακ.
0: Ο Μακ έχει. Τον έκανε τρεις παραδυο.
1: Ναι. Αμοριανή.
0: Ναι.
1: Αμοριανή, η θεία σου.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βάζει με Αμοριανό, ρε Παναγιώτη τώρα. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι παντού, κανονικά. Μπαίνετε και βλέπετε μέσα το διαδραστικό χάρτη, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κατεβάζοντας φυσικά το application του Μασούτη. Μια και έρχονται και διακοπές τώρα και λέμε και μιλάμε για τα νησιά. Επίσης, μια και λέγαμε και για αλλεργίες, να ξέρετε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίφοβο, είναι τα air condition. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάσαι καθόλου στο Μασούτη, είναι τα κλιματιστικά, γιατί καθαρίζονται με. Ειδικά φίλτρα, με ειδικά τα πάντα όλα εκεί πέρα κάνουν ακριβώς βιοκλιματικά. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας, πέραν φυσικά της μάσκα, το που είναι το μεγαλύτερο πλήκο οικονομία σας. Και μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ. Και έρχεται.
0: Με daily throwback θα επιστρέψουμε, αλλά μια και είπες λογαριασμό, Κατερίνα Λιόγη.
1: Βεβαίως.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την καρμπή υποσυνείδητο.
1: Και τη γαρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά προφίλ.
0: Εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτσε το γιατί φορτώνει εδώ πέρα το.
0: Το 95, που έγραφε ο Φίβος σε άντρα. Για λέγε.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα ναι. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πως έχω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί
0: μάνε,
1: ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχωρώ. Και θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Αλλά πες το εσύ, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα, σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το κουμπλέ για δεν ξέρεις.
0: Πως έχω στην καρδιά λευκό μήτρο. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άνδρες καλλιτέχνης.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, είναι τους Κόκοντας. Αφού τους λέω το ρόλο της θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Μου αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Λίγο στη θέση μου, έλα λίγο στη θέση μου.
0: Μη μιλάς, με αποσυντονίζεις.
1: Όχι, όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονειροπόλο. Που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα. Σαν ορφανή από ζωγραφιά. Κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο.
1: Αυτά έχει πει μόνο.
0: Άρε Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουμπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο πόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μας το πει ο Δημήτρης.
0: Παιδιά μου.

0: μου έχει κολλήσει το μανέχο, αλλά τη συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνει τελείω σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνει σε άλλο δρόμο τελείω.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μια ανέμονα. Που τα σκορπίσει σβήσοντα σαν να σου χειμώνα.
1: Η ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα, η ανεμόνα είναι.
0: Δημήτρη Κόκοτα, λοιπόν, ανεμόνα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή, εδώ είμαστε.
1: Ξέρω...
0: ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα ότι. Γιατί έβλεπα που πήγε και η Έλληνα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Ξαντρέα που πήγανε στην συνέβλεια τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεωργιοντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλανε και το El Diablo και ανεβάζανε βιντεάκια.
1: Ωραία,
0: Lovebirds.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε να τελικούς κούζινες στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ρένη Αγωλία την έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το έχει. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί είσαι αμοργός και ανεβαίνει πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Αμοργός, όλοι μου έχουν πάρει. Ναι.
1: Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα social.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από καντάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπτώσεις. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξέρουμε, έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι γνωρίζω.
1: Okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και αβίαστα.
1: Και
0: θα έρθει το πρόγραμμα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις Αύγουστο, δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβρη.
1: Γιατί αν... εσύ δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αύγουστο?
0: Γιατί δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Αν είσαι παραλιακά, μωρέ.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει, μάτια.
1: Από το Πέριξε από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.007.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρις επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα.
1: Ακριβώς.
0: Για σένα, σε σένα αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Εγώ γιατί σε πληγώσα?
0: Εσύ με πληγώνεις καθημερινά.
1: Όχι, εγώ ό,τι είναι να πληγώσω στη ζωή μου, το έχω πληγώσει τελείως.
0: Αλίμον, αλίμον.
1: Και το έχω λουστεί.
0: Και το έχεις λουστεί κιόλας.
1: Ναι, το έχω λουστεί κιόλας.
0: Λούζεσαι.
1: Γιατί τελικά πλήθηκα, λέω.
0: Κατάστασή μας, λοιπόν. Φεύγουμε για ένα Σαββατοκύριακο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι αναγκαίο. Τη Δευτέρα όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην
1: Ιακωβία. Μια και ακούσαμε τη Στέλλα, καλή να πάτε να την δείτε και στο Χάρμα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, 3 ώρες δρόμος είναι.
0: Και πολύ
1: σε
0: ωραία.
1: Σε περίπτωση που είστε από την Αθήνα, αλλά.
0: Αν μπορεί να είστε και στα Πέριξ, οπότε μια χαρά. Μπορεί να είστε και στην Πάτρα, μια χαρά, πάτε ωραιότατα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εμείς Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακωβία. Συγγνώμη τα παρέα σου.
1: Βέβαια.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G με Manu Chao, Camel Fat και Sony Fondera. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Icona Pop και Butterfly Feelings.

Ήταν οι νέες Icona Pop στο New Music Show και η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα είναι μια μοναδική και εκπληκτική καλλιτεχνική συνάντηση. Η φωνή της Carol G έρχεται σε επαφή με το αυθεντικό και κοσμοπολίτικο στυλ του Manu Chao. Το Viajando por el Mundo είναι το νέο της single από το τελευταίο της άλμπουμ και σαρκώνει τέλεια το θέμα του δίσκου. Εξερεύνηση, ελευθερία και πολιτισμική ένωση. Τον τίτλο του track διάλεξε να χρησιμοποιήσει η Latina Star για τη νέα της παγκόσμια περιοδία και η συνεργασία της με τον αγαπημένο Manu Chao έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. Yeah.

Ανέλη James, Ryan Marciano και Ραλούκα στο Coffee Shop στο New Music Show και πριν βγάλουν το So Good, οι Camel Fat πέρασαν μήνες δοκιμάζοντάς το στα live set τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλο underground hype. Το έπαιξαν σε σημαντικά live shows όπως το Tech Support στο Brooklyn. Στα φωνητικά είναι η Kuda, ενώ το track συνδυάζει τις χαρακτηριστικές σκοτεινές synth γραμμές του project με το ανεξάρτητο dance steel παραγωγής του Josh Gigante. Οι Camel Fat έχουν ξεκινήσει ήδη το residency στο High Ibiza και αύριο Σάββατο θα βρίσκονται πάλι εκεί. Προλαβαίνουμε να πάμε. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα, άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο Επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
12: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
15: Hi all, this is Rosalia.
16: Hey guys, it's Camila Cabello.
17: Hi, this is Shakira.
18: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
19: Hi, this is Adele.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Hey, it's Miley Cyrus.
22: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
14: Γιάννη Μπουτζίκας.
23: New Music Show.
14: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
24: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καυτό weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Eleni Fureira στο Tulum. Και σήμερα κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Can We Do It All Again, ο Sonny Fondera. Περιλαμβάνει 18 τραγούδια και χρειάστηκε 5 χρόνια για να το φτιάξει. Μία από τις πολλές συνεργασίες είναι και αυτή με τη Λιμπιάνκα στο Let Me Be In Your Arms. Η ομάδα της Αμερικανίδας έστειλε τον demo στον παραγωγό και αυτός ξεκίνησε να το δουλεύει. Μόλις πρόσθεσε τα φωνητικά της, ένιωσε ότι είχε το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια άραγε, για να το ακούσουμε τώρα στο New Music Show.
1: Hi Greece, this is your girl Libyanka, just letting you know that you can listen to my new music now on the New Music Show with John.

Harry Styles και American Girls στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το Bailamos του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο single από το πρώτο του αγγλόφωνο άλμπουμ. Η δημιουργή του τραγουδιού είναι η ίδια ομάδα που έφτιαξε το Believe to Share. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 2 εβδομάδες, όπως επίσης καρφάλωσε στην πρώτη θέση στην Ισπανία, μένοντας εκεί για πάνω από ένα μήνα. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο single εκείνη τη χρονιά. Έγιναν 3 βίντεο κλιπς. Το κανονικό γυρίστηκε στο Μαϊάμι, ενώ όταν επιλέχτηκε να είναι το soundtrack του Wild Wild West της ταινίας με τον Will Smith, τα γυρίσματα για το δεύτερο κλιπ έγιναν στο Μεξικό και εννοείται περιλαμβάνει σκηνές από το φιλμ. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το τρίτο βίντεο κλιπ δεν είχε καθόλου πλοκή και απλώς έδειχνε τον Latino Star ως barman σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το Bailamos λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευή και πώς να μην είναι όμορφη αφού είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και πάω τώρα στην Maria Jane Smith, η οποία επέστρεψε με το Leave My Head. Πρόκειται για ένα pop track που είναι αφιερωμένο στην αδερφή της. Έχει σαφές επιρροές από την δεκαετία του 90, καθώς κινείται ανάμεσα σε νοσταλγικές μελωδίες και τον δικό της ξεχωριστό ήχο. Η τραγουδίστρα πέρυσι ολοκλήρωσε μια αρκετά μεγάλη περιοδία με περισσότερα από 30 shows στην πατρίδα της, στην Σουηδία. Από τότε έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό live όνομα στην τοπική μουσική βιομηχανία. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Κοκιότ και το Love the Sun και πόσο αλήθεια αγαπάμε τον ελληνικό ήλιο το καλοκαίρι. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Sunblock ήταν ένα project από τη Σουηδία που αποτελούνταν από 2 άτομα και 3 χορεύτριες για να μπορούν να θεωρηθούν ως group. Η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το I'll Be Ready, το οποίο ουσιαστικά ήταν η διασκευή τους στο επίσημο θέμα I'm Always Here της σειράς Baywatch. Τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 4, όπως επίσης μπήκε στο Top 10 σε Ιρλανδία και Δανία. Η πορεία τους όμως δεν ήταν μεγάλη, αφού έβγαλαν μόνο ένα άλμπουμ και συνολικά 3 singles και μετά διαλύθηκαν. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier.
10: I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
11: Καθημερινά, τον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Ανάδρη με τον 54 Ultra 1 από τα καλοκαιρινά hits Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Ιουνίου 2015 κυκλοφόρησε το The Original High του Adam Lambert. Σε παραγωγή του Max Martin και του Shellback, το τρίτο άλμπουμ του Αμερικανού pop star ήταν γεμάτο από EDM, pop house και electropop τραγούδια. Έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Top 10 στην Αγγλία. Από τα singles που ξεχώρισαν ήταν το Ghost Town, το οποίο έφτασε μέχρι το 2 στην Αυστραλία και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Stateside και τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα για τους Jungle, οι οποίοι επιστρέφουν με το ολοκένουργιο single τους The Wave, και είναι από εκείνα τα tracks που σου φτιάχνουν τη διάθεση σε δευτερόλεπτα, σε κάνουν να χαμογελάς και να θες να κινηθείς στον ρυθμό τους. Το project των παιδικών φίλων Tom McFarland και Josh Lloyd Watson από το Λονδίνο είναι ό,τι πιο φρέσκο και ποιοτικό έχει βγάλει η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που ο ήχος τους ακούγεται τόσο vintage και θα ορκιζόσουν ότι έχουν κάνει sample από κάποιο παλιό βινίλιο των Earth, Wind & Fire, οι Jungle γράφουν και γραφούν τα πάντα από το μηδέν, με φυσικά όργανα, αποδεικνύοντας την απίστευτη μουσικότητά τους. Μάλιστα, βλέπουν τη μουσική τους ως μέρος ενός ευρύτερου οπτικού project. Κάθε track τους συνοδεύεται από εντυπωσιακά one-shot πλάνα, χορευτικά βίντεο με κορυφαίους street dancers, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε μια ολοκληρωμένη audio-visual εμπειρία. Τελευταία λοιπόν νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Diplo και Would You Still Love Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Μπάγκες.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώσαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-7104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευούλα.
0: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στα μέσα του Ιούνιου.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο είναι αυτό. Καλό ακούγεται.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
0: χρόνια πολλά,
1: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
0: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
1: Εμένα με βλέπεις. Λευκή, λευκή σαν το γάτο.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
0: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
1: κακή
0: το τίτλο. Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε και με υγεία εννοείται.
1: Βασικά όταν το είπες αυτό
0: και πολύ σεξ.
1: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό μου ήρθαν λέξεις, ρε παιδί μου. Μπάνια, έρωτας, παγωτά.
0: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φάι, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
0: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και στο
1: Τζόνι
0: τον Ντέπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντέπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντέπ.
1: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπ για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
0: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω και εγώ, να έχουμε πάρει το.
1: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
0: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά εγώ.
1: Γιατί είναι
0: φταίω,
1: δύσκολο.
0: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Να δει κάτσε, λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, το καλοκαίρι μας. Τίτλο και με τσιγκλάει. Να δει κάτσε, λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι,

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεται κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι και όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο, δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις.

0: που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
1: Σε κάποιες οικογένειες υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω
1: εδώ είναι
0: σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει οι μισοί επίσης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολες. Ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε, το παιδί.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια. Μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
11: Joylicious.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Να επιβαλεί κόσμος και δραμάτως εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτήρια.
0: Δεν υπάρχει σωτήρια. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε? Λοιπόν... Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε,
1: θέλω να μιλήσουμε για μία ανακάλυψη που έγινε. Μία αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε το,
1: το αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μία σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου, καλύπτουν μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττώ να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχναν εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς είχαν
0: έτσι,
1: δικό τους πύργο
0: ελέγχου.
1: Είναι
0: από την
1: εκεί.
0: Εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Του Χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς
0: λόγους.
1: Καλέ,
0: ναι, βέβαια.
1: 8 βαθμιδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη,

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα, εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς, τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, τι σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα. Ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το ζουμί σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα να σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή οπότε, σήμερα η Εύη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό όχι. Μπορείς να πάρεις ας πούμε τη Ρόδα και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν βγει και καρχαρίες παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει κάτι.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Λαγοκέφαλη είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σορκεγόν, να το χάσεις.
1: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
0: Ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις να.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή.
0: Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
1: Άλλο.
0: Να φύγεις
1: από αυτό το κόσμο. Να συνδέεται με το σεξ.
0: Α, να συνδέεται με το σεξ.
1: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
0: Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρεις να είναι το αντίθετο του φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
1: Δε, είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του, τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
0: Έγινε γυναίκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
0: Α, εντάξει, ναι. Okay. Δεν ξέρεις πως τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβες.
1: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν? Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
1: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Από το να πεθάνεις.
1: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
0: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
1: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
0: Από να μείνεις ανάπηρος.
1: Δηλαδή...
0: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
1: Και αυτό μια μορφή αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... Δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό μία... σινεμά,
0: ναι, ναι, ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
0: Πού να πέσουν μέσα? Αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
1: Τότε γιατί έχουν κληρονομικό
0: χάρισμα?
1: Δεν ξέρω
0: πώς το ξέρουν. Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν αυτό, αναρωτιέμαι εγώ. Πώς το ξέρουν?
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει. Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε έναν συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται? Όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος, 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα. Μόνο όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου, διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές, και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει

0: να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει είναι ο ήλιος ή το πετρέλαιο, δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο σου που είναι το ρεύμα. Ναι και... Στο χρηματιστήριο όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή. Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
0: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
0: τώρα,
1: να...
0: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη έχω εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
1: Και εγώ έχω.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος, για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ, προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμεναν να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο,
0: να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω. Η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα, θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: μπορεί να το παίξουν άνετοι, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Είναι ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Την εξήγηση παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι.
1: Έχουν κάτι στη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι. Και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Λέω και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν στην έτσι, ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
7: Joylicious.
8: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε?
9: Πολύ καλό.
10: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
12: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?

0: για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
1: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
0: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
1: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
0: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: εκλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
11: Έχω εκστασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρετε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευούλα.
0: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στα μέσα του Ιούνιου.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο είναι αυτό. Καλό ακούγεται.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
0: χρόνια πολλά,
1: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
0: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
1: Εμένα με βλέπεις. Λευκή, λευκή σαν το γάτο.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
0: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
1: κακή
0: το τίτλο. Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε και με υγεία εννοείται.
1: Βασικά όταν το είπες αυτό
0: και πολύ σεξ.
1: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό μου ήρθαν λέξεις ρε παιδί μου. Μπάνια, έρωτας, παγωτά.
0: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φάι, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
0: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι δηλαδή.
1: Ναι,
0: και στο
1: Τζόνι
0: τον Ντέπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντέπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντέπ.
1: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπης για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
0: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω και εγώ, να έχουμε πάρει το.
1: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
0: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά εγώ.
1: Γιατί είναι
0: φταίω,
1: δύσκολο.
0: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Να τι κάνει, λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο,
0: που
1: δηλαδή
0: πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι, τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
1: Σε κάποιες οικογένειες υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο
1: που
0: βλέπω εδώ
1: που
0: σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει οι μισοί επίσης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολη. Ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε, το παιδί.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια, μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή, μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλίμονο.
0: Σε επιστροφή.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Να επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρας Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Που να λοιπόν... κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν, 12 Ιουνίου λοιπόν, το 1897, ο Καρ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί μάλλον με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε. Λοιπόν... Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε.
1: Θέλω να μιλήσουμε για μία ανακάλυψη που έγινε. Μία αρχαιολογική να. Ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε το,
1: το αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μία σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καλύπτουν μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττώ να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχνανε εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς είχαν έτσι, δικό τους πύργο
0: ελέγχου.
1: Είναι
0: από την
1: εκεί.
0: Εποχή του σιδήρου, νομίζω, του χαλκού. Του χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς
0: λόγους.
1: Καλέ,
0: ναι, βέβαια.
1: 8 βαθμιδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα. Εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς. Τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα. Ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο, εγώ άδειο σώμα.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να θα μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το ζουμί σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα να σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή οπότε, σήμερα η Εύη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό όχι. Μπορείς να πάρεις ας πούμε τη Ρόδα και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν βγει και καρχαρίες παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει, κάτι έχει.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Λαγοκέφαλη είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν πάω

0: Λοιπόν.
1: Τι μπορεί
0: ναι.
1: να σου συμβεί.
2: Τι μπορεί.
0: Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
0: Τέτοιε εποχέ κιόλα.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
0: Τίποτα, να τσαλακωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
1: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
0: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις είναι αυτή.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με
0: μηχανή. Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
1: Άλλο.
0: Να φύγεις
1: να
0: από αυτόν τον κόσμο.
1: Να συνδέεται με το σεξ.
0: Α, να συνδέεται με το σεξ.
1: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
0: Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
1: Δε, είσαι πολύ μακριά. Είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του, τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
0: Έγινε γυναίκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
0: Α, εντάξει, ναι. Okay. Δεν ξέρεις πώς τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό.
2: Καταλάβες.
1: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σε.
0: Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
1: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις, καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Από το να πεθάνεις.
1: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
0: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
1: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
0: Από να μείνεις ανάπηρος.
1: Όρτσα. Δηλαδή...
0: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
1: Και αυτό μια μορφή της αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... Δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό σινεμά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
0: Πού να πέσουν μέσα? Αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
1: Τότε γιατί έχουν κληρονομικό
0: χάρισμα? Δεν ξέρω πώς το ξέρουν.
1: Χάρισμα.
0: Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν, αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Πώς το ξέρουν?
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει.
0: Mm.
1: Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται, όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος, 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα?
0: Δεν
1: μόνο
0: ξέρω,
1: όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου. Διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές. Και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει, ο ήλιος ή το πετρέλαιο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο, θα σου πούνε, το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο, όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
0: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμωθεί έλα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
0: τώρα,
1: να...
0: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη έχω εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
1: Και εγώ έχω.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για παίζουμε.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει: τα ξέρω όλα. Σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω. Η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα, θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: μπορεί να το παίξουν άνετοι, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Δεν είναι ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Την εξήγηση παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι...
1: έχουν κάψει τη γούνα τους
0: πολύ...
1: και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και τα γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσαν το γιαούρτι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Λέω και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.